0: Καλή, η μαγειρία του μικροφωνικού μπλοκ είναι καλά.
1: Τραβάχο, η ζέρτου, ο αγώνα, εστωτία, τσιγκάπ.
2: Τσαρίνι, καμπούνα, σιμπούζα, πάπα, άβα στην ουκεστάρ που είναι.
3: Τουκουι, πάτσα, πι, ρημάνα, την καϊτά σου, μα ακίσπα.
4: Φορταλεσέρ, λο και σλα ιδεντιδά κουλτουράλ.
1: Νιούκα, ο αγιαζή, νιούκα, είμαι κουλτούρα τη τσαρίνι.
5: Τζιντζι, καούφα, ήταν με τζέρι σκάνι.
6: Νιούκα, πάκα, καϊ, αγιουζάκτα, πιταουσάνα, αγικάν.
0: Mama Pachapika, tukuy punchakunami, uyaykunata taripanchik.
7: Kausaypi.
0: Tantanakuypi.
7: Yakikunapi.
0: Llankaypi. Shuktikunapipas yanapayta ushanchik.
8: Kay punchakunapimi, kay monseñor Giovanni Paz. Utsisakitillo waitakama karriska chaypi astawan apunchi simita huilla chingapa y suti yakikunata rikunkapas kay allpakuna chakishkapipas masikuna katarpikunawan katika